Πολύτια. Πολύτια για τα κερσίτη. Ραδιο Ρούμπιν, τβάι, να ηλιοψί.

κύριε Χιτή, μπρες τρικινήτω. Βελικό κλάσπε, μαγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.